Γεια λελέλη, η καρδιά μου.

είναι στιγμές που δεν περνούν. Εγώ όμως θέλω να πέταξω. Είναι στιγμές που προσπαθώ να κρατηθώ, να μη φωνάξω. Μα είναι στιγμές που θέλω.

χάρο τον αντάμωσα. Καλέ πεντέξι χασικλίδες.

φτιάχνουν ντουζένι και φουμάρι.